0: Ντίρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά πάει.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες για τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα να το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ένα φυσικό, ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνεις κάτω στη Φοντάνα την τρέπει, θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένα χαμό γίνεται εκεί πέρα, τα θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε κι εμεί εδώ στα λιοντάρια, μήπω να το κάναμε. Δηλαδή, ίσω να έχουμε κάποιου ατραξιών να πετάνε τύπου κτλ. Για αρχή, και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστη και σου λέει: τι έγινε εδώ, Φοντάνα αντιτρέβει υποκατάστημα. Καλό, μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέβει, δεν κατάλαβα.
1: Τέλο πάντων.
2: Φραντσάιζ. Φραντσάιζ, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
2: Σωστό.
1: Σου την πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
2: Τουλάχιστον να είσαι
1: πρωταθλητής. Δηλαδή σε ποιο θα δίνει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο, ένα μισό εκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Μετρητό. Σε μένα δεν τα δώσεις.
2: Όχι, να σου
1: πει. Σε βάλε λάχανο.
2: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρηματαποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν Εβίτα ρε παιδί μου που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά. Σκέφτομαι ότι αν όμω τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τι επιχειρήσει μου. Σε μετρητά πάντα, θα έβαζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι, σου παίρνει 500-700 ευρώ.
1: Ναι.
2: Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
1: θα
2: σου πάρει.
1: Η χρηματαποστολή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποιε πιστοποιήσει. Δεν νομίζω ότι έλα εδώ να μου μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
2: Μα αφού σου λέει τα πήρε από επιχειρήσει, θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτοί οι αστυνομικοί, δηλαδή τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιον στο δρόμο.
1: Και δεν ξέρουν τζούντο.
2: Μπορεί να είναι με τη
1: δυσμένη. Ξέρουν τζούντο. Μπορεί...
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Ζήσει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Να τα. Τι λες, για τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να της κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να της δώσει ένα κέρμα το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Φυσικό, ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνεις κάτω στη Φοντάνα την τρέπει, θα βρεις νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, τα θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε κι εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: τι έγινε εδώ, Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό, μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει, δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Φραντσάιζ. Φραντσάιζ, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Roxy.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCut και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Kiss 961.

0: Σωτήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
2: Σωστό.
1: Σου την πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
2: Τουλάχιστον να είσαι
1: πρωταθλητής. Δηλαδή σε ποιο θα δίνει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο, ένα μισό εκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Μετρητό. Σε μένα δεν τα δώσεις.
2: Όχι, να σου
1: πει. Σε λάγανο.
2: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρηματαποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν Εβίτα, ρε παιδί μου, που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά. Σκέφτομαι ότι αν όμως τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τις επιχειρήσεις μου σε μετρητά πάντα, θα έβαζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι σου παίρνει, ξέρω εγώ, 500-700 ευρώ.
1: Ναι.
2: Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
1: θα
2: σου πάρει?
1: Καλά, η χρηματαποστολή φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποιες πιστοποιήσεις. Δεν νομίζω ότι είπα, έλα εδώ να μου μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
2: Αφού σου λέει τα πήρε από επιχειρήσει, θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτοί οι αστυνομικοί, δηλαδή, τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιον στο δρόμο.
1: Και δεν ξέρουν τζούντο.
2: Μπορεί να είναι με τη θυμμένη.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στον Κισενά 61, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη, σήμερα είναι Τρίτη.
1: Παιδιά. Και είναι μια Τρίτη λίγο παράξενη, έχει πολύ κίνηση. Τι έχει
0: ένας
1: αλλάξει.
0: Ένας χαμός γίνεται, παιδιά, από το πρωί.
1: Ξέρω τι συνέβη.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11 να τα δούμε όλα. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Το μόνο που εσείς έχετε να κάνετε είναι απλά να ετοιμάσετε καφεδάκι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 8, πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026. Σιγά σιγά τον φάγαμε για αυτόν τον μήνα.
1: Ναι, παιδιά, την τομέα τελειώνει.
0: Έτσι. Εκατοστή, 46η μέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 6 και 5 το πρωί, ενώ στις 8 και 38 έρχεται η δύση του ηλίου. Στην Αυστραλία τιμούν την Εθνική ημέρα της συγγνώμης, National Sorry Day, προς τους αβοριγίνες για τα δεινά που υπέστησαν από τους λευκούς απίκους. Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας. Στη Γεωργία και τη Γουιάννα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία και τη Μεγάλη Βρετανία αντίστοιχα. Στο Ιράν τιμούν τη μνήμη του μαρτυρίου του Ιμάμι Αλή. Ο Αλή ήταν ξάδελφος και γαμπρός του Μωάμεθ. Εθεωρείται ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη και η δολοφονία του χώρισε τον μουσουλμανικό κόσμο σε Σουνίτες και Σιίτες. Εθνική ημέρα Σαΐτας, χάρτινο αεροπλανάκι το γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πετάνε τη Σαΐτα εκεί κανονικά. Και εδώ πετάμε χαρταετό. Ημέρα επιχειρηματικότητας στη Ρωσία. Ενώ πηγαίνοντας στο εορτολόγιο Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του Αποστόλου, Αγίου Συνεσίου, Αλφαίος Κάρπος Συνέσιος, Συνεσία, χρόνια σας πολλά που σήμερα γιορτάζετε.
1: Χρόνια σας πολλά ρε παιδιά.
0: Ιδιαίτερα ονόματα. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επετείους ή ό,τι άλλο θέλετε για να γιορτάσετε σήμερα. Εμείς το ευχόμαστε. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.

0: I just might. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, γκράντε το μενού της ημέρας και σήμερα. Δεν ξέρω, κάπως λίγο.
0: Χορταστικό.
1: Έχουμε πολλά θεματάκια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, έχω να σας πω ότι θα πάμε να δούμε λίγα θέματα έτσι gossip, ας πούμε. Έχω την Άννα Δρούζα, η οποία αποκαλύπτει το λόγο που έμεινε εκτός τηλεόρασης. Δεν ξέρω αν σας νοιάζει, θα σας τα πω εγώ.
0: Μας νοιάζει.
1: Είχαμε έδωσε μια συνέντευξη ο Κώστας Μπακογιάννης και μίλησε για τη Σία.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Θα σας τα πω παρόλα.
0: Προτιμώ Άννα Δρούζα.
1: Είχαμε τη συναυλία των Iron Maiden το Σάββατο στο ΆΚΑ και θα πάμε να δούμε. Σύστηκε το γήπεδο. Είχε κόσμο. Τι έγινε? Δεν είχαμε τη χαρά που είχαμε στους Metallica, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, για τη συνέχεια θα πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τους επιστήμονες οι οποίοι βάζουν στο μικροσκόπιο έτσι κάποια στοιχεία από τους T-Rex, τους δεινόσαυρους, ναι. Και θα δούμε ποιο μυστήριο λύθηκε μετά από χρόνια. Άκου τώρα να δεις τι συνέβη. Μία κοπέλα, η οποία έκανε παραπέντε, τη χτύπησε αεροπλάνο στον αέρα. Θα σου πω πώς κατάφερε να σωθεί, με τι ψυχραιμία κτλ. Έχουμε το Φιδία, ο οποίος αποφάσισε τι θα κάνει με το Ευρωκοινοβούλιο και με την έδρα που έχει στην Κύπρο.
0: Να τα. Είχαν και εκλογές νομίζω στην Κύπρο.
1: Ναι, γι' αυτό προφανώς και είναι η κατάσταση αυτή όλη. Λοιπόν, περίμενε να πάω τώρα σε άλλο μέσα να σου πω τα υπόλοιπα, τα καθέκαστα. Α, είχαμε μία λουόμενη, η οποία, παιδιά, ενώ περνούσε Μέγκαν Μάρκλ και ο πρώην πρίγκιπας Χάρη από την παραλία, εκείνη ήταν ατάραχη, ξαπλωμένη στην αμμουδιά και έκανε την ηλιοθεραπεία της.
0: Καλά έκανε γυναίκα, δεν κατάλαβα.
1: Θα πάμε να δούμε ποιο είναι το πιο.
0: Πρέπει να βαράμε προσοχή, δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, την πατήσανε σχεδόν τα κανάλια, θα δεις. Έχω εδώ πέρα την πιο ακριβή διαδρομή, το πιο ακριβό ταξίδι στην Ελλάδα, το οποίο με τα διόδια δηλαδή στοιχίζει μέσα σε 15 λεπτά 22 ευρώ.
0: Να τα.
1: Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο Γιώφυρο, παιδιά, διότι μαύρισε το ποτάμι και υπάρχουν έντονες ανησυχίες από τους επιχειρηματίες για την παραλία στην Αμμουδάρα.
0: Α, όχι.
1: Μήπως
0: μαύρισε επειδή έχουμε πετρελοπηγές, λοιπόν, λέω εγώ τώρα.
1: Έχω το μοναδικό άγριο λευκό πάντα στον κόσμο,
0: ναι.
1: Το οποίο εμφανίστηκε ξανά σε δάση της Κίνας. Έχω μία 42χρονη, η οποία ο σύντροφός της που ήταν τραπεζίτης την εξέδωσε
0: στην τράπεζα.
1: Όχι στην τράπεζα. Θα σου πω λεπτομέρειες λίγο αργότερα, τέλος πάντων.
0: Νάτα.
1: Και είχαμε, παιδιά, και μια τεράστια δωρεά προς το λιμενικό, όπου δωρεά ένα σκάφος και 4 οχήματα έκανε στο λιμενικό το ίδρυμα της Motoroil.
0: Νάτα.
1: Παρθενογιάννη.
0: Έχουμε και Aqua Plus να δώσουμε πρόσκληση δωρεάν διπλή. Έχουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης για να σας δώσουμε και να σας φιλέψουμε.

0: Για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ. Εδώ μιλάμε εκτός αέρα με την Εβίτα για την ακρίβεια των προϊόντων.
2: Ναι, ρε παιδάκι μου.
1: Η αλήθεια είναι πως.
0: Έχει ξεφύγει, παιδιά, η κατάσταση.
2: Θέλω να σου πω ότι.
0: Λέγαμε για τις ντομάτες. Για τις ντομάτες, λέγαμε και για τα ζαρζαβατικά, έτσι. Έχει ξεφύγει η κατάσταση τελείως.
2: Όχι, πλέον, δηλαδή με απόλυτα συγκρίσιμα μεγέθη, εγώ εχθές πήρα 3-4 διαφορετικά φρούτα και το σύνολο των χρημάτων που έδωσα ήταν πιο ακριβό από ό,τι έκανε το κρέας. Ξεκάθαρα.

0: Που είμαστε και παραγωγή ντομάτα στην Κρήτη, έτσι. Δεν είναι ότι τις εισάγουμε.
1: Η ίδια τιμή που την παίρνουμε εμείς εδώ, ίδια τιμή που πωλείται και στην Αθήνα. Δηλαδή, αν την πάρεις εσύ εδώ 2,85, 2,85 κάνει και στην Αθήνα.
0: Ορίστε.
1: Διότι, ναι, μεν εμείς από εδώ πέρα φεύγουν, αλλά τα μεταφορικά δεν μπορεί όλος να τα βάλει όλα καπέλο πάνω και να φτάσει στην Αθήνα 3,20, ας πούμε.
0: Πώς εμείς πληρώνουμε τα μεταφορικά.
1: Εμείς πληρώνουμε γενικότερα. Γενικότερα. Χωρίς λόγο.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. Πάμε κίνηση να μας πεις τι γίνεται. Σε ακούμε εντωμεταξύ πολύ χαμηλά στο βάθος. Γιατί, τι συμβαίνει σήμερα?
2: Α, τώρα.
0: Τώρα σε ακούω κανονικά. Ήρθες εδώ. Καλημέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, έχει κίνηση και στον Αγιάννη, στη λεωφόρο Κνωσού, στο ύψος του Αγιάννη, κατεβαίνοντας για τα φανάρια του Πεντεβή. Στον Αγιάννη το Χωστό, στη Γιώφυρο επίσης. Στο παραλιακό, εκεί στο Κούλε, έχει αρκετή κίνηση. Στη Καζαντζίδη στην αρχή-αρχή από το Καρνάγιο και πάνω και για τη βιομηχανική.
0: Ωραία. Ποια εφημερία έχει σήμερα?
2: Σήμερα έχουμε το Βενιζέλιο, Λαϊκή στην Αλικαρνασό και στις Μεσαμπελιές, στην Αθανασίου Σκουλά. Και
1: η Κνωσού έχει πολύ έντονο πρόβλημα και δεν έχω αντιληφθεί το λόγο. Και ναι, το ρεύμα είναι... της καθόδου και της ανόδου σε πολλά σημεία.
2: Σωστά, σωστά.
0: Μήπως έχουμε έργα?
1: Στην Γνωσού, παιδιά, δεν έχει έργα μέχρι χθες.
0: Πώς ξεκινήσαν έργα?
2: Δημοκρατίας έχει έργα και στο κημητήριο.
0: Παιδιά, εδώ πέρα έχουμε το άλλο μυστικό. Τα ξεκινάμε όλα μαζί και τα αφήνουμε και στη μέση όλα μαζί. Οπότε τι μας νοιάζει? Παντού έργα. Αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Τρόπος επικοινωνίας μας έδωσες?
2: Όχι ακόμα. 2810-361-362, 2810-361-363, στο πενταψήφιο 18300. Και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 29 λεπτά μετά τις 8 η ώρα στον Kiss 961. Θα σας πάω μια βόλτα μέχρι το Λαβύρινθο στα Πεζά. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση του παιδιού σας, τον αραβόνα σας ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, ένας τεράστιος υπερσύγχρονος χώρος σας περιμένει, ο Λαβύρινθος, για να υποδεχτεί τις μεγάλες στιγμές της ζωής σας. 28 17 43 5 45, με υπερσύγχρονα εφέ ήχου, φωτισμού κτλ. Για να κάνετε το γάμο σας στο 2026, με ένα τεράστιο παιδότοπο και μια πανέμορφη εκκλησίτσα για να φιλοξενήσει τα μυστηριά σας. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, καλείτε και για διαθέσιμες ημερομηνίες και μενού και ό,τι άλλη απορία έχετε.
2: Λοιπόν, εμείς παιδιά σε αυτή τη χώρα, πραγματικά μας λένε ότι είναι μέρα και πρέπει να διπλοτσεκάρουμε. Διαβάζω εδώ πέρα τώρα σε site, τέλος πάντων, αθηναϊκό, για το επεισόδιο που υπήρξε ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη, ναι, και στον κύριο Δημητριάδη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του. Καμία σχέση γένεια δεν έχουμε. Του Μεγάλου Μαξίμου, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος που έχει ανακατευτεί με το Predator.
1: Αυτός είναι με το Predator.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: τι εννοείς για ανακατευτεί?
2: Αυτός ήταν που το είχε φέρει στην Ελλάδα. Γιατί δεν είπαν ότι ήταν ιδιώτης.
1: Predator.
2: Ναι, δεν είπαν ότι ήταν ιδιώτης και όχι.
1: Καλά, το τι είπαν με το τι ισχύει.
2: Τέλος πάντων, τι να σου πω. Αυτός ήταν που ήταν ανακατεμένος με το Predator. Τέλος πάντων, εγώ θέλω παιδιά αλλού να
1: καταλήξω.
2: Δεν ξέρω αν τον παρακολουθούσε τον Βαγγέλα, αλλά δεν πρέπει να παρακολουθούσε τον Λαζόπουλο. Δεν παρακολουθούσε τον Βαγγέλα.
1: Έχεις δίκιο.
2: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχετε δει όλοι το βιντεάκι, είδατε ακριβώς τι έγινε. Διότι εγώ διαβάζω ότι υπήρξε ένα λεκτικό επεισόδιο.
1: Ναι, δηλαδή, και έφυγε και μία ψηλή.
2: Αυτές οι ψηλές που έφυγαν και τα ρούχα που σκίστηκαν ήταν λέξεις. Οι λέξεις το έκαναν.
1: Ήταν λεκτικό.
2: Ήταν λέξεις μαχαίρια. Τι κατάλαβα.
1: Είχαν έρθει σε απόσταση βολής και είχαν έτσι έναν έντονο διάλογο. Ήταν το λεκτικό επεισόδιο. Μετά το λεκτικό επεισόδιο υπήρξε ένα χαστούκάκι που έριξε ο Βαγγέλας πρώτος, από ό,τι δω στο βίντεο.
2: Ναι, αλλά εσύ το είδες αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ τώρα που διαβάζω και δεν έχω δει βιντεάκι, αντιλαμβάνεσαι ότι μένω σε μια άλλη εικόνα. Γιατί δεν μου λέτε, ένα λεκτικό επεισόδιο. Είναι δυνατόν, μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας.
1: Είναι το βιντεάκι. Λεκτικό, υπάρχει βίντεο.
2: Ήταν το βιντεάκι από κάτω και γράφουν ένα λεκτικό επεισόδιο. Δηλαδή αυτοί οι δημοσιογράφοι τι προσπαθούν να κάνουν? Να στρογγυλέψουν το τετράγωνο. Μα δεν μπορώ.
1: Παιδιά, φοβάται και ο δημοσιογράφος, τι νομίζετε?
2: Λεκτικό αυτό. Το επεισόδιο λοιπόν που λέτε ήταν λεκτικό.
1: Πού θα σε βρουν μετά, στο δεύτερο, στο Θερμαϊκό, κάπου θα σε βρουν.
2: Ναι. Καταλήγουμε εκεί ότι το επεισόδιο ήταν λεκτικό, ναι, μόνο. Βέβαια, είχαμε συγγελική
1: παρέμβαση.
2: Εγώ
1: πιστεύω ότι ήταν απλά τύπου ένα καλημέρα. Δεν υπήρχε καν επεισόδιο. Αν με ρωτάς τώρα που σκέφτομαι, τώρα που μια δεύτερη σκέψη.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, υπήρξε αυτό το λεκτικό επεισόδιο. Ζητήθηκε να πάρουν βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες, από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του σταδίου, όσο και από άλλες πηγές, για να γίνει έτσι. Ο εισαγγελέας το ζήτησε.
1: Οπα.
2: Για να εξακριβωθεί τι ακριβώς
1: είναι. Είναι
2: σίγουρος
1: ο εισαγγελέας?
2: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Αιωνία ύμνη.
2: Στόχος, λέει, είναι της έρευνας, ναι, να διαπιστωθεί αν από το περιστατικό προκύπτει η τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Σε μια τέτοια περίπτωση, η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εγγελικές αρχές, ώστε να κινηθεί ποινική διαδικασία. Και να δουν αν προκύπτουν μόνο, λέει, αδικήματα που διώκονται κατόπιν έγκλησης ή η υπόθεση θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς την υποβολή μήνυσης από κάποιους από τους εμπλεκόμενους.
1: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Δημητριάδης θα πρέπει να πάρει ένα πολύ ωραίο καινούριο μπλουζάκι στον κύριο Μαρινάκη και έλεξε εκεί το θέμα.
2: Όμως εδώ πέρα, παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι οι επίσημοι.
1: Τρία έξτρα.
2: Οι άνθρωποι που βρίσκονταν, λέει, στο χώρο των επισήμων είχαν ένα έντονο λεκτικό επεισόδιο. Αυτά.
1: Ήταν πολύ έντονο το λεκτικό το επεισόδιο.
2: Αυτό.
1: Ήταν παραπάνω έντονο.
2: Εγώ, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εχθές άλλαξα και κανάλι που έβλεπα τις ειδήσεις. Σήμερα θα αλλάξω και site που διαβάζω τις ειδήσεις. Δεν μπορώ.
1: Ναι, ήταν έντονο. Ήταν έντονο, παιδιά, το λεκτικό επεισόδιο. Ναι. Σε σημείο σκιστήκε η μπλούζα. Τι να λέμε τώρα.
2: Παιδιά, η λέξη είναι μαχαίρια. Δεν λέμε
1: μαχαίρια
2: ότι. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Μα από τη ζωή του.
1: Ο εισαγγελέας θα το σκεφτεί δεύτερη φορά να μάθει το βίντεο. Μήπως το είδε καλύτερα το λεκτικό επεισόδιο. Κατάλαβες τώρα. Είναι 8 και 33, πάω και εγώ break. Αν επιστρέψω, να ξέρετε, θα είμαστε εδώ στο Kiss.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Εντάξει, παιδιά, ανεβαίνει κούτσα κούτσα η θερμοκρασία. 25 βαθμοί Κελσίου για σήμερα. 4 μποφόρ βορειοδυτική. Πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια για την πόλη μας. Πηγαίνοντας στο νότιο τμήμα της Κρήτης, εκεί τώρα ακούστε τι συμβαίνει. Θα φτάσει με 30.
2: Όπα.
1: Αλλά επειδή θα είναι νότιοι άνεμοι, από το μεσημέρι και έπειτα θα δούμε συννεφιά και ασθενείς βροχοπτώσεις.
2: Ορίστε.
1: Όμως η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή ακόμα και στις 9 το βράδυ.
2: Σε 9 το μακαρίτι.
1: Υποχωρήστε στους 23 βαθμούς. Όχι, ναι, δηλαδή ότι πέφτει η θερμοκρασία. Θα είναι βροχή του νοτιά.
2: Βροχή.
1: Ναι.
2: Βροχή με λάσπη μέσα.
1: Δεν το διευκρινίζει αν θα έχει και μεταφορά σκόνης, αλλά θα είναι ρε παιδί μου του νοτιά.
2: Νοτιά συνήθως έχει μέσα και το κατητής της. Δεν έχει
1: σκέτη. Ναι, θα είναι η βροχή του νοτιά. Δεν θα είναι ρε παιδί μου βροχές και καταιγίδες τύπου όπως είδαμε στην υπόλοιπη Ελλάδα ή όπως είδαμε το Σάββατο.
2: Ναι.
1: Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλαο. 5 μποφόρ δυτική και βορειοδυτική άνεμοι θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου και θα υπάρχει έτσι απλή καθαρή ηλιοφάνεια.
2: Ωραίο.
1: Στην Ιερά Πέτρα 28 βαθμοί Κελσίου. Ξεκινάει με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς. Στην πορεία θα γίνουν 4 τα μποφόρ και αργά το βράδυ θα πέσουν στα 3. Ηλιοφάνεια και ωραία θερμοκρασία, 28 βαθμούς καλοκαίρι. Στη Σιτία τώρα, στη Σιτία έχουμε ισχυρούς ανέμους σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, 25 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία και ηλιοφάνεια, πολύ πολύ αραιές νεφώσεις ως δούμε τις πρωινές ώρες. Στο Ρέθυμνο τώρα έχουμε ηλιοφάνεια με πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 23 βαθμούς Κελσίου, δεν θα έχουμε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες,
2: ναι,
1: και 4 μποφόρ βόρειους ανέμους που θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα Χανιά τώρα. Στα Χανιά έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, 3 μποφόρ βόρειους ανέμους, έτσι, χαμηλή ένταση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι ήδη στους 21 βαθμούς, 22 για το Τιμπάκι και 21 και για τη Σαντορίνη.
2: 22 για την Αθήνα, 19 για τη Θεσσαλονίκη, 16 για τα Ιωάννινα, 18 για τον Πύργο της Ηλίας, 19 για την Πάτρα, 22 η Σάμος, η Ρόδος, η Κος, η Μυτιλήνη και η Χίος. Και με μία βόλτα προς τα έξω θα πάμε μέχρι Κοπενχάγη, στην πρωτεύουσα της Δανίας, όπου αυτή την ώρα με ηλιοφάνεια ο υδράργυρος αγγίζει τους 17 βαθμούς Κελσίου.
0: Kiss 961. Kiss 9

0: Upside Down, παιδιά, ολοκένουργιο remix από τον αγαπημένο μας David Guetta. Ακριβώς τα 45 λεπτά μετά από τις 8, η ώρα εδώ στον Kiss 961.
1: Λοιπόν, θέλω να μπεις λίγο στη συνομιλία μας εκεί πέρα και να πας λίγο να δεις το πρώτο θέμα της ημέρας, για να δεις πώς περπατούσαν τα κανάλια ο πρώην πρίγκιπας Χάρη με την Μέγαν.
0: Παιδιά, αυτό δεν είναι τωρινό το θέμα. Είναι τουλάχιστον ενός μήνα και κάτι.
1: Αλήθεια.
0: Τουλάχιστον 2 μήνες.
1: Α, τώρα μου φανίστηκε εμένα. Μία κοπέλα λοιπόν, ατάραχη, έχει ξαπλώσει την παραλία και διαβάζει το βιβλίο της και πλήθος κόσμου περνάει δεξιά-αριστερά, κανάλια, δημοσιογράφοι, το ζεύγος αυτό και διάφοροι άλλοι. Εκείνη, παιδιά, έγινε viral διότι δεν...
0: Κουνήθηκε ρούπι. Τίποτα.
1: Τίποτα, παιδιά.
0: Γύρω-γύρω οι υπόλοιποι λουόμενοι είχαν σηκωθεί. Εν τω μεταξύ, στην παραλία τι έκανε το ζεύγος. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ κάνω τις διακοπές μου. Έχω ξαπλώσει την ξαπλώστρα μου κάτω, κατάχαμα, και διαβάζω το βιβλίο μου. Θα περάσει από δίπλα μου η...
1: Μήπως πήγανε να δούνε κάτι στην παραλία.
0: Ναι, την καρέτα-καρέτα. Πώς την είπαμε, η πριγκίπισσα. Σύση λέει.
1: Μέγαν Μάρκ, δεν είναι πριγκίπισσα.
0: Ό,τι είναι τέλος πάντων. Η Μέγαν Μάρκ, λολότελα.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι ήταν η Κέιτ.
1: Όχι, παιδί μου, το ζεύγος.
0: Θα περάσει ο Χάρη και η Μέγαν και θα κάτσω εγώ να σηκωθώ. Θα τους
1: πετάξω και άμμο.
0: Θα τους πετάξω και άμμο. Άκου τώρα.
1: Πάντως η κοπέλα έγινε viral.
0: Εξακολουθούν δηλαδή να τους κυνηγούν οι παπαράτσι και οι κάμερες αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω αν τους ακολουθούν.
0: Γιατί?
1: Ή αν τους καλούν.
0: Γιατί?
1: Γιατί να σου πω κάτι, πώς θα μάθουν οι άλλοι ότι αυτοί πήγαν στην παραλία. Τους το είπαν. Ήταν στο πρόγραμμα της επίσκεψής,
0: ναι,
1: τους προφανώς.
0: Να πάνε σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Να μαζέψουν τα κρινάκια αυτά τα ωραία της θάλασσας. Τι ωραία που είναι. Γίνεται υπό εξαφάνιση. Αυτά μην τα μαζεύετε. Λοιπόν, 8 και 47 λεπτά μετά από αυτή τη φοβερά ενδιαφέρουσα είδηση, θα πάμε στο break μας. Με έχει πιάσει η αλλεργία μου σήμερα, παιδιά, γι' αυτό με ακούτε κάπως. Θα επιστρέψουμε όμως αμέσως μετά και με αυτά εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη
3: και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, και ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Fever Dream, ακριβώς τα 55 λεπτά μετά τις 8. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Μία πολυτελή αίθουσα με μεγάλη χωρητικότητα που προσαρμόζει το μέγεθος ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, με εξαιρετικό φαγητό, πραγματικά πολύ ωραίες πεντανόστιμες επιλογές. Βρίσκεται στα πεζά και στο 28 17 43 545 μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάπτιση, τη δικιά σας την εταιρική εκδήλωση ή ό,τι άλλο σκεφτείτε.
0: Τέλειο.
1: Πού θα πάμε?
0: Πού θα πάμε, τι θα συνεχίσουμε?
1: Περίμενε, γιατί δεν είχα προετοιμαστεί. Είμαι ακόμα στο προηγούμενο θέμα. Όχι. Θα πάμε λίγο να δούμε ποια είναι η διαδρομή όπου στοιχίζει, παιδιά, το χιλιόμετρο γύρω στο 1,20.
0: Να το.
1: Δηλαδή, πληρώνεις 22 ευρώ σε διόδια για 19 χιλιόμετρα, τα οποία τα διανύεις μέσα σε 15 λεπτά. Φυσικά εννοείται ότι μιλάμε για την περιοχή της Πάτρας, όπου το πιο ακριβό διόδιο που πληρώνεις είναι στη γέφυρα Ρίο Αντίριο. Από την Πάτρα προς τα Ιωάννινα, όπου εκεί πέρα ενώνονται τρία μεγάλα διαφορετικά έργα. Οπότε είναι του Ρίου Αντιρίου, της Ιωνίας Οδού, και έτσι συγκεντρώνεται αυτό το ποσό. Αλλά παρόλο που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τρία διαφορετικά έργα, Ολυμπία Οδός, Ιωνία Οδός, Ρίο Αντίριο κτλ., είναι υπερβολικά μεγάλο το ποσό του να πληρώνεις 22 ευρώ σε 19 χιλιόμετρα.
0: Να το.
1: Δηλαδή 1,20 το χιλιόμετρο.
0: Καλά πάει αυτό, παιδιά.
1: Αντιλαμβάνεσαι.
0: Να σας πω κάτι. Εμείς τώρα καθόμαστε και κοιτάμε τα προβλήματα των αλωνών. Όταν θα έρθουν εδώ τα διόδια, εκεί θα δεις γέλια.
1: Μα να σου πω λίγο κάτι. Δεν το λέμε γιατί.
0: Θα πηγαίνεις στο γκάζι και θα σου φεύγουν 5 ευρώ. Δηλαδή τώρα βλέπουμε την Ιόνια Οδό, αλλά για κάντε το δικό σας σε λίγα
1: έτσι
0: χρόνια.
1: Έτσι είναι. Απλά το λέμε διότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην Αθήνα, διότι έχει γίνει προφανώς η επιλογή των σημείων που έχουν μπει τα διόδια. Είναι ίσως να μην είναι η καταλληλότερη, τέλος πάντων. Αυτά. Και διαβάζω εδώ και έναν άλλο νεαρό στην Θεσσαλονίκη, όπου έκανε σωρία παραβάσεων τη μία πίσω από την άλλη, με αποτέλεσμα να χάσει το δίπλωμά του για 6 μήνες.
0: Να το.
1: Αλλά εντάξει, αυτό ήταν το λιγότερο, διότι τα πρόστιμα που καλείται να πληρώσει είναι 3.950 ευρώ.
0: Καλά πήγε αυτό. Για τις παραβάσεις.
1: Ναι. Ήταν η μία πίσω από την άλλη, βέβαια. Δηλαδή έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, έκανε διάφορα τέτοια. Οπότε επειδή ήταν πολλές οι παραβάσεις, συγκεντρώθηκε αυτό το ποσό.
0: Με κάτι τέτοιο τώρα τα ταμεία θα γεμίσουν, παιδιά, αργά ή γρήγορα. Τι να λέμε τώρα. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: If you don't like-

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Μόλις ανέβηκε και ένα πάρα πολύ ωραίο story εδώ στους λογαριασμούς μας. Θα ανέβει και σε δικοστονική σε 961. Ναι. Έτσι που αφορά όλη αυτή την ειρηνική διάθεση που έχουμε για να, να φιλιώσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εμείς είμαστε γνωστοί ειρηνοποιοί.
0: Έτσι είμαστε γνωστοί ειρηνοποιοί.
1: Αλλά εμένα δεν μου αρέσει που μου έβαλε δίπλα μου το συνονόματο.
0: Είναι θείο σου, Εβίτα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν του επιλέγουμε. Του θείου μα αυτομάτω μπαίνουν οι θείοι μα δίπλα μα. Τι να κάνουμε τώρα. Μπείτε να δείτε, μπείτε να δείτε στα προφίλ μας, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα το δείτε λίγο και στο Kiss961. Πολύ καλό, παιδιά, σήμερα. Γιατί αν μη τι άλλο, η επικαιρότητα μας δίνει τροφή. Ξεκάθαρη τροφή.
1: Ξεκάθαρα, πώς θα γίνει αλλιώς.
0: Λοιπόν, παιδιά, να πάμε Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Να πάμε μέχρι την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, να σε πάω μέχρι το σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν.
0: Το κινητό σου που
1: Α, περιμένετε. Ναι. Μισό λεπτό να κάνω το story μου. Κλείστο. Μια δημοσίευση, βρε άνθρωπε. Μισό λεπτό. Κατάλαβα και εγώ κάτι ακουγόταν, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ποτέ. Λοιπόν, ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κατ' οπαύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Το Die with a Smile, το τραγούδι που επέλεξα και το story, δεν είναι καθόλου τυχαίο, θέλω να πω.
1: Βέβαια, εννοείται δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι τη Γιώφυρο να δούμε. Μαυρίζει η ψυχή μας, μαυρίζει και η Γιώφυρος. Ειδικό συνεργείο της περιφέρειας θα λάβει δείγματα από το υγρό με το οποίο γέμισε ο ποταμός.
0: Το υγρό πυρ.
1: Το υγρό πυρ. Δεν είναι πετρέλαιο, Μιχάλη, γιατί το βλέπω λίγο πιο καφετή. Το πετρέλαιο είναι λίγο πιο μαύρο και κολλώδες.
0: Μη μου το πεις τώρα αυτό, τι είναι αυτό που φαντάστηκα. Λίματα. Βόθρων.

0: Βοθρολίματα, να το πω ολόκληρο. Αλήθεια τώρα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι τα νερά κυλούν προς τις εκβολές του ποταμού και φτάνουν ως τον. Μπράβο, την παραλία της Αμουδάρας.
0: Εκεί που ανοίγει ο ποταμός και είναι και τι ωραία να μπω εδώ μέσα. Αχ, τι ωραία
1: που
0: είναι.
1: Πήραν τη γαλάζια σημαία.
0: Μπράβο. Τώρα είναι καφέ η σημαία. Καταλαβαίνετε τους λόγους. Ξεκάθαρα καφέ η σημαία.
1: Αυτά.
0: Με σήμα το Pampers. Πολύ καλό.
1: Αυτά.
0: Και να σου πω κάτι, κάνει μια φοβερή έτσι ένα. Αναζωογόνησε το κιτάρο.
1: Δεν είναι σπα αυτό.
0: Α, όχι.
1: Δεν είναι σπα, δεν είναι άργυλος.
0: Δεν είναι σπα, έχει δίκιο. Δεν είναι άργυλος.
1: Τέλος πάντων, γενικότερα, όπως έγινε και στην Αθήνα, που προφανώς αυτή η άσχημη μυρωδιά που πλημμύρισε τις περιοχές ήταν από το βιολογικό. Κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι θα συμβαίνει και σε εμάς εδώ. Παρόλο που θα εξετάσουν τα δείγματα και θα περιμένουμε την επίσημη έτσι, ανακοίνωση.
0: Αν ωστόσο εσείς έχετε βγάλει τίποτα φλούμπες και τέτοια. Καταλαβαίνετε τι φταίει. Κάντε και καμία εξέταση για το καλού κακού. Μπορεί να είστε και έγκυος, δεν το ξέρεις ποτέ. Μπορεί να μείνεις από το νερό αυτό.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, αλήθεια, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Τι ζούμε.
0: Αυτό.
1: Πουλάμε νερό και θάλασσα και ήλιο και εντάξει.
0: Το νερό του Καματερού μόνο θα πουλήσουμε, τίποτα άλλο, παιδιά.
1: Ξεκάθαρα.
0: Λοιπόν, Viber, στείλτε μηνύματάκια να δούμε που είστε και τι κάνετε. Σε λίγο θα δώσουμε και δωράκι. 69-70-888-961 και 28-12-55-961 μας καλείτε για να δώσουμε σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε. Την πρόσκληση έχουμε την δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus για δύο άτομα. Έχουμε και εισιτηριάκι για το Τεχνόπολης.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, σαν αντό. Και τι ακούν τα αυτιά μου μέσα σε αυτό εδώ το στούντιο δεν περιγράφεται. Εγώ ωστόσο θα σας πάω σε αυτό το μουντιάλ, διότι πρέπει να φέρουμε το γήπεδο στο σπίτι μας, παιδιά.
1: Να το φέρουμε.
0: Με νέες τηλεοράσεις από την Πιτσουλάκη Ρομπογιαννάκης, διότι στα καταστήματα θα βρούμε και τρομερές μουντιαλικές τιμές. Samsung 55 OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε τηλεόραση που πάντα ήθελε σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς φύσιμο δεν γίνεται, παιδιά. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, σε κάθε μεγάλο θέαμα το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η Εβίτα Δημητριάδη από πριν με ρωτάει διάφορες ερωτήσεις τύπου «Πες μου ελληνικά ροκ συγκροτήματα». Μου λέει, είναι οι τρύπες ελληνικό ροκ συγκρότημα.
1: Όχι, δεν σου είπα αυτό, μην είσαι τρεπερβολικός. Λέω, εκτός από τις τρύπες, τι άλλο ελληνικό ροκ συγκρότημα έχουμε για τον Αγγελάκα, ας πούμε.
0: Ξύλινα σπαθιά.
1: Μου θύμισες τα ξύλινα σπαθιά, εντάξει.
0: Πράσινάλογα, δηλαδή παλιά, έτσι πιο.
1: Ναι, αυτά ροκ. Θέλω. Αυτά
0: ναι,
1: θέλω.
0: Αυτά τώρα.
1: Ψάχνω
0: δηλαδή, τώρα...
1: κάτι τραγουδία για τη χοροδία μου, ρε παιδί μου.
0: Τζίμι Πανούση, το νέο Έλληνα, βάλτε.
1: Είναι
0: που χοροδιακός. Είναι πάντα σύγχρονο.
1: Ναι, αλλά είναι χοροδιακός, γιατί θέλουμε τραγούδια με πολλές φωνές. Είμαστε πέντε άτομα, δηλαδή θέλουμε να είναι χοροδιακά.
0: Α.
1: Κατάλαβες.
0: Χοροδιακό. Τώρα μου ήρθε ένα χοροδιακό του Τζίμι Πανούση. Κάτσε να το βρω.
1: Δεν ξέρω τι θα ακούσουμε.
0: Κάτσε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Αν ακούει και η δασκάλα με τους μαθητές μου, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, κάτσε να το βρω. Η δασκάλα μας ακούει.
1: Πιθανόν. Ελπίρα, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, Ελπίρα. Σου έχω κάτι πολύ καλό.
1: Για πες μου.
0: Περίμενα να το βρω πρώτα.
1: Κάνω το homework μου, όπως καταλαβαίνετε.
0: Αυτό, τώρα δηλαδή μου έρχονται σιγά σιγά ένα-ένα.
1: Ναι, γιατί λοιπόν, γενικότερα δεν με βοηθάει γιατί, πολύ, παιδιά, να ξέρετε
0: τώρα,
1: αυτό.
0: Ναι, θέλετε να κάνετε μια ροκ συναυλία, θα κάνετε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλουμε να διαλέξουμε μερικά τραγούδια που να αντιπροσωπεύουν τον καθένα μας όμως για να τα κάνουμε μάθημα.
0: Που να είναι χοροδιακού τύπου.
1: Αλλά θέλουμε να είναι χοροδιακού τύπου, ναι, να τραγουδάμε όλοι μαζί.
0: Ωραία, κάτσε τώρα εδώ να σου βάλω ένα πολύ ωραίο χοροδιακού τύπου.

0: πολυφωνικό με σαξόφωνο. Παιδιά, δεν βάλετε αυτό τώρα. Εγώ δεν έχω κανένα να σα παρακολουθήσω, ξεκάθαρα. Και να σα πω κάτι, θα κάνω την επιμέλεια τη μουσική εγώ σε αυτή τη χοροδία. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Κανένα άλλο δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένα. Kiss 961.

Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε, παιδιά, και για το Aqua Plus μία είσοδο. 28-12-55-961 μας καλείτε τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Εγώ, ωστόσο, μαζεύω τραγούδια, γιατί παίρνω την πρωτοβουλία και μόνος μου θα ετοιμάσω το πρόγραμμα αυτής της χοροδίας, αυτή τη συναυλία. Θα ήθελα να έχει μια εναλλακτική μορφή, αν με ακούει η δασκάλα, και εγώ θα φροντίσω γι' αυτό.

να δώσουμε και μια ποιότητα στο πρόγραμμα.

0: Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, το όνομά σας. Το όνομά σας.
1: Μαρία, Μαρία.
0: Μαρία, σε έχω κάνει θεά. Μαρία, για πες μας ένα ωραίο τραγούδι που θα θέλεις να ακούσεις από μια χοροδία.
1: Ναι. Α, εξαρτάται, τι εννοεί, σαν αυτό που έβαλες μόλις.
0: Αυτό, εγώ προσπαθώ όχι, να τους κάνω λίγο να υπάρχει ένα ενδιαφέρον να πάμε. Μην πάμε και υπέρ και βαριόμαστε.
2: Όχι ρε παιδί μου, δεν θα σου κάνουμε αυτό.
0: Παιδιά, σταματήστε χοροδίες να κάνετε τα ίδια και τα ίδια. Κάντε
2: εμείς
0: κάτι εναλλακτικό.
2: Κάνουμε τα ίδια και τα ίδια, κάνουμε εναλλακτικά.
0: Τι?
2: Ε, τώρα, ας πούμε, σου είπα, είχαμε το California Dreaming, είχαμε διάφορα τραγούδια που είναι.
0: Ναι, το 1980 τα ίδια τραγουδούσαμε. Το California Dreaming.
2: Κάνουμε τώρα. Δηλαδή,
0: πρέπει να εξυγχρονιστείτε, κορίτσια. Πρέπει να εξυγχρονιστείτε. Και να σου πω κάτι, κάντε το Ice Aper. Κάντε το, πώς το λένε, το άλλο Βαϊμπάρο. Εφηθώδη.
2: Το 2 που πάω είναι ρόκο 2.
0: Α, είναι ρόκο 2.
2: Είναι ρόκο 2. Δεν ξέρω τι είναι λεπτομέρεια.
0: Κάτι από K-pop, να το. Βάλτε λίγο κορεάτικη μουσική.
2: Τα παιδιά κάνουν K-pop, εμείς θα κάνουμε.
0: Α, άμα δεν έχεις και το ενδιαφέρον των παιδιών. Αυτό, τα παιδιά θέλουν να τους κεντρήσει ο γονιός το ενδιαφέρον, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
2: Με τον Golden, ας πούμε.
0: Πολύ καλό το Golden. Βάλτε το στο πρόγραμμα. Ορίστε.
1: Hey, what it sounds like, αυτό ακόμα καλύτερα.
0: Μπράβο. Αυτά, βάλτε και ντυθείτε και K-pop, να είστε με τα λαχανή, τα μαλλιά και τα ροζ. Να πάει ο κόσμος εκεί να δει κάτι ενδιαφέρον. Α, πήγαμε εκεί πέρα, τι ωραία που ήτανε.
2: Ναι.
0: Μην πάτε κάπου να βαριόμαστε.
1: Ναι, θα πιάσετε όλη την γκάμα του κοινού, από μικρούς μέχρι μεγάλους.
0: Αυτό, μέχρι ναι. Και ήμο και όλα. Όλα.
2: Είσαι στον αέρα.
0: Σε φυσάει πολύ αέρα. Πού είσαι ακριβώς?
1: Αχ, παιδιά, συγγνώμη, ναι, σα κόψω το κινητό, συγγνώμη, ναι.
0: Κλείσε παράθυρα αρχικά.
1: Κλειστά είναι, ολόκληρα.
0: Το air condition μας φυσάει τους ώρες, κάτι φου και φου. Τι είναι αυτά τα φου και φου?
1: Ακούγεται.
0: Λοιπόν, θέλεις να πας στο Aqua Plus, να υποθέσω?
1: Ναι, θα ήθελα.
0: Ωραία, μια χαρά, μια χαρά, πολύ ωραία. Με ποιο θα πας?
1: Με τα παιδιά μου.
0: Με τα παιδιά, πολύ ωραία. Μόλις ετοιμαστεί η χοροδία, θα πούμε λεπτομέρειες για να πας και με τα παιδιά να απολαύσεις εδώ πέρα τα κομμάτια που σου ετοιμάζω.
1: Εννοείται,
0: ωραία, πολύ ωραία. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε στοιχεία. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα, καλή επιτυχία.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: blessings.
1: Η Μαρία με τρολάρει απίστευτα. Να, μου λέει, ρωτάς για ροκ συγκροτήματα και είσαι σε ροκ χοροδία και δεν ξέρεις τα ροκ συγκροτήματα. Είναι σαν, λέει τώρα, σαν να πηγαίνω εγώ στα Miss Young στα 43 μου, στα 85 κιλά. Πάει ο Φαλακρός για Περμανάρ.
0: Όχι,
1: τα ξέρω,
0: πάει.
1: Βρε Μαρία. Αλλά...
0: Καλά, ναι, Μαρία τα ξέρει τώρα, σου λέει, αλλά
1: αλλά ήθελα λίγο να μου δώσει και άλλες ιδέες. Γιατί τώρα τη στιγμή που τα δεν σου έρχονται.
0: Ροκ συγκροτήματα. Παιδιά, τώρα έχω ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά μετά το break θα σας το βάλω να το ακούσετε. Γιατί υπάρχει ανταγωνισμός καταρχάς στις χοροδίες και υπάρχουν κάποιες χοροδίες που είναι της δικιάς μου φιλοσοφίας. Πιο σύγχρονες, ρε παιδί μου, δεν θα κάτσουν να πούνε τα. Ποιο μου είπες ότι λέτε στην χοροδία? Το California Dreaming.
1: Αυτό το καλά, κάναμε στην πρώτη παράσταση. Στην...
0: 1994. Αυτό.
1: Να...
0: Είναι παλιακά όλα αυτά, παιδί μου. Θέλουμε κάποιο πιο σύγχρονο. Ελάτε στο 2006.
1: Να σου πω κάτι. Έχεις δει τι έγινε στα αλωδία?
0: Όχι.
1: Ωραία, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, εμείς κάνουμε χοροδιακά κομμάτια που ακούνε όλοι στο ραδιόφωνο, ας πούμε.
0: Α, ναι.
1: Δεν κάνουμε κομμάτια.
0: Ντουα Λίπα.
1: Βέβαια. Είναι...
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε, είναι όλο πολύ σύγχρονο το οδείο. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι επειδή ψάχνουμε συγκεκριμένα κομμάτια που να είναι χοροδιακά και πολυφωνικά, θέλουμε να είναι λίγο πιο. Κατάλαβε.
0: Λοιπόν, εγώ θα επιστρέψω.
1: Το δίσκο Τσουτσούν ήταν πολύ πετυχημένο.
0: Πολύ καλό. θα επιστρέψουμε. σε, η κοπέλα μόνο από το, από το τραγούδι ξέρει μόνο το δεύτερο συνδετικό.
1: Φίλης Πανούσης.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε με μια ανταγωνιστική χοροδία που θα σας πω λεπτομέρειες επιστρέφοντας.

Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχει τη δύναμη.
6: 6767. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
7: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης, Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Kiss 961.

0: για το πρώτο καπήλι ο Πολύς κάνει παπάδες. Δεν ξέρω αν ακούτε τι γίνεται. Μπράβο στα κορίτσια.
1: Είναι που το επόμενο, η επόμενη στάση είναι στον παπά, γι' αυτό
0: πολύ καλό, παιδιά. Πολύ δυνατό. Η Θεοπούλα μας γράφει εδώ πέρα, η Ελένη. Καλημέρα. Όχι, δεν Θεοπούλα. Πρώτο καπήλι Ούπολης, παιδιά, να ζητήστε στο YouTube. Έχουν κάνει πάρα πολλές ωραίες διασκευές. Ορίστε να πάρετε και εσείς ιδέες.
1: Από το πρώτο καπήλι.
0: California Dreaming. Εδώ τα κορίτσια τραγουδάνε βανδί.
1: Ναι, εμείς άμα κινηθούμε σε ελληνικό στίχο θα πάμε σε ελληνικό ροκ, όπως είπα. Αλλά εντάξει, και η Βανδύ με τον Μπισμπίκη δίπλα ροκ είναι σίγουρα.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Οπότε ναι, θα μπορούσε.
0: Αυτά γίνονται, παιδιά, στην Ελλάδα.
1: Όταν θα έρθετε να μας ακούσετε.
0: Αυτό, θα μείνετε σε εκεί. Θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα με τις επιλογές που θα έχουμε κάνει. Ξεκάθαρα.
1: Να σου πω κάτι. Καταρχάς να πούμε ότι η δικιά μου η χοροδία είναι οι γονείς των παιδιών που πηγαίνουν στο ΔΙΟ, που έχουμε κάνει ένα μικρό, έτσι, μια μικρή ομάδα, που φυσικά εννοείται ότι οι άλλοι γονείς θέλετε να έρθετε, είστε πρόσδεκτοι.
0: Ναι.
1: Οπότε λέγεται Μάμα Σεν Πάπα και είμαστε οι γονείς των παιδιών που ήδη φοιτούν στο ΔΙΟ. Είμαστε μια έτσι ειδική κατηγορία.
0: Και είναι όλοι με καλή φωνή.
1: Και είμαστε νεοσύστατοι. Δεν μας έχει κάνει οντισιόν. Μας πήρε όλους.
0: Όπως ήτανε.
1: Ναι, όπως ήμασταν. Και θα μας φτιάξει εκείνη, τέλος πάντων, η Ελβίρα, η αγαπημένη μας.
0: Καλή τύχη,
1: επιτυχία,
0: Ελβίρα.
1: Ναι. Ελβίρα. Και μας, θα μας φτιάξει εκείνη, ρε παιδί μου, να είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Και έχουμε κάνει πολύ λίγους μήνες μάθημα. Τρεις μήνες ούτε.
0: Τι έχουν να ακούσει και τα αυτιά της Ελβίρας, παιδιά. Τώρα οι άνθρωποι ευκαιριακά βρέθηκαν. Μια και βρισκόμαστε εδώ στην Αναμόνη, δεν κάνουμε μια χοροδία.
1: Όχι, έχουμε συγκεκριμένη ώρα και μέρα μάθημα εμείς. Είμαστε ξεχωριστοί. Ξεχωριστό τμήμα, αλλά είμαστε καινούριο, νεοσύστατο τμήμα. Οπότε σε ένα χρόνο θα φανούν τα αποτελέσματα της δουλειάς μας.
0: Τα κορίτσια του καπήλου Ούπολης είναι πάρα πολλά χρόνια, Βίτα.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Είναι πολύ
1: ότι
0: πιο μπροστά
1: είναι...
0: από εσάς.
1: Ναι, εμείς είμαστε αρχάριοι.
0: Αυτό. Σας βάζει κάτω το καπήλιο και σας πατάει.
1: Στην επόμενη γιορτή που θα κάνουμε, ναι, θα σας πω να έρθετε.
0: Θα
1: έχουμε δικά μας κομμάτια.
0: Πρώτα
1: μόνο
0: τη μουσική και μετά θα δούμε αν θα έρθουμε. Συγγνώμη κιόλας.
1: Σίγουρα θα είναι σε τέτοιο.
0: Λοιπόν.
1: Δίσκο τσουτσούνι για σένα, θα το παίξουμε μια πάντα.
0: Παιδιά, πολύ δυνατό. Ένα τζιμάκο οπωσδήποτε θέλω να ακούσω. Οπωσδήποτε, αν ακούσω Ελβίρα, ψυχή ροκ. Λοιπόν, θα πάμε στην εταιρεία Κασοτάκης. Μπορούμε να βρούμε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Θα πάμε αμέσως τώρα στο Powerplay και στο break μας και ερχόμαστε.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 9 η ώρα εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
7: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
7: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Religion, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9 και 54 η ώρα εδώ στον Kiss 961. Πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω σε μια υπόθεση η οποία...
0: Like a prayer. Ορίστε, Μαρία Κομμάτι που μας έστειλε. Αν ήταν, λέει, εκκλησιαστική χοροδία, λέει, θα επέλεγαν το Like a Prayer της Μαντόνα. Μήπως και εσείς να το βάλετε το Like a Prayer της Μαντόνα στο πρόγραμμα? Ορίστε, ταιριάζει νομίζω.
1: Σωστό.
0: Πάμε τώρα στην κοπέλα εκεί πέρα που μου λες.
1: Λοιπόν, αυτή η υπόθεση έχει εκτελεχθεί στην Γαλλία. Και χθες ήταν το δικαστήριο που έγινε. Ο άνθρωπος αυτός καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθερξης. Όπου, αν με ρωτάς, λίγα είναι. Μία 42χρονη που βίωσε όλη αυτή την κακοποίηση παραιτήθηκε από το δικαίωμα της ανωνυμίας, δηλώνοντας ότι εμπνεύστηκε από την Ζιζέλ Πελικό και θέλησε η υπόθεσή της να ακουστεί δημόσια. Από το 2015 έως το 2021, δηλαδή για 6 ολόκληρα χρόνια, αυτός ο τραπεζίτης, τέλος πάντων, την εξέδιδε και την εξανάγκαζε να...
0: συνευρίσκεται.
1: Ναι, σε ακραίες πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης και ταπείνωσης, ενώ δεχόταν συστηματική σωματική βία με ξυλοδαρμούς, στραγγαλισμούς και βασανιστήρια. Σιγά σιγά, λέει, ένιωθω ότι πέθαινα μέσα μου με κάθε πρακτική που μου επέβαλε. Ένα κομμάτι μου κατέρεε οριστικά. Την εξανάγκαζε να κρατάει μία λίστα με τους άντρες που συναντούσε και εκείνη σταμάτησε να μετράει όταν ο αριθμός ξεπέρασε τους 487. Στην μεταξύ, αναρωτιέμαι εγώ, η Έρμη, η Δόλια, γιατί αυτή η κοπέλα, δηλαδή, όσο καθεστώς πίεσης και αν δεχόταν, ας πούμε, δεν μπορούσε να μιλήσει σε αυτά τα 6 χρόνια κάπως σε κάποιον να μιλήσει.
0: Και από αυτούς τους 487 που είχε ήδη καταμετρήσει, δεν υπήρχε ένας να ρωτήσει ή να του πει, ξέρεις κάτι, βοήθησέ με?
1: Αφού αυτοί την πληρώνανε για να συνευρεθούν μαζί της, τι να πει, τι να πούν αυτοί? Ναι. Αυτοί ήταν πελάτες. Η γυναίκα κατέθεσε ακόμη ότι ζούσε, λέει, υποκαθεστώς απόλυτο ελέγχου και συνεχούς φόβους, σύμφωνα με όσα περιέγραψε. Ο Μπούτσι, έτσι τον λέγανε τον τραπεζίτη, τη στερούσε συστηματικά τον ύπνο, επέβαλε αυστηρούς κανόνες στην καθημερινότητά της και την αποκαλούσε σκλάβα. Οπότε καταλαβαίνεις υπό ποιο καθεστώς γινόταν όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, το πρωί έβαζε το κουστούμι του και πήγαινε στην
0: τραπεζίτη. Τραπεζίτη, σου λέει, μια χαρά, όλα καλά για το πρωί.
1: Ναι,
0: το πρωί καλά, πολύ καλά. Και το βράδυ ακόμα καλύτερα. Μπράβο, τι να πω, δεν ξέρω. Η δικαιοσύνη πόσα χρόνια
1: 25.
0: Του έριξε? 25 χρονιάκια μόνο. Λίγα είναι, αν με ρωτάς, για όλο αυτό που πέρασε η γυναίκα. Είναι λίγα.
1: Διότι ήταν πολυετής η κατάσταση αυτή.
0: Δηλαδή για 6 χρόνια.
1: Τραπεζικός διευθυντής ο άνθρωπος, έτσι.
0: Για 6 χρόνια αυτής της κακοποίησης, αυτής της. Των βασανιστηρίων.
1: Και ήταν η σύντροφός του, έτσι. Δηλαδή ήταν
0: ο ο άνθρωπός του, αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο.
1: Δεν μπορείς να το πεις αυτό, αλλά λέει, η σύντροφός του.
0: Η σύντροφός του.
1: Ναι.
0: Και τελικά το δικαστήριο μόνο 6 χρόνια. 25,
1: όχι, 25,
0: μόνο 25 χρόνια. 25.
1: Σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση.
0: Ναι. Σε όλο αυτό τι θα γινόταν?
1: Εκδίδοντάς την και παράλληλα με εκατοντάδες. Δεν ξέρω.
0: Πληρώνανε οι άλλοι.
1: Δεν το
0: έκανε
1: και τζάμπα, αφού έκανε το γραμματέα, να μην το πω αλλιώς.
0: Παιδιά, η τράπεζα χρυσές δουλειές εδώ μεταξύ, έτσι. Χαμός θα γινότανε.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: γυναίκα εδώ στον Kiss 961, παιδιά. Τι
1: λοιπόν,
0: γίνεται
1: θέλω
0: σε
1: λίγο να σε πάω πρώτα στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας λέει ότι τώρα από την καλοκαιρινού βγάζουν τα φωτάκια, ξεστολίζουν.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Και εγώ λέει που νόμιζα ότι άρχισαν να ξεστολίζουν.
0: Λίγοι μείνανε οι μήνες για ξαναστολίσουν.
1: Επίσης μας ενημερώνει το μενού σήμερα έχει γαρδομακαρονάδα. Άτιμε, τι μας έκανε.
0: Τι μας
1: κάνει,
0: ρε Αλέξανδρε, πρωινιάτικα. Λοιπόν,
1: πάμε
0: θα σας
1: τώρα και
0: εδώ. Έχω εδώ μία παιδιά είδηση.
2: Ηλικιωμένη πέταξε 36.000 ευρώ από το μπαλκόνι για να καταγραφούν. Μία 70χρονη γυναίκα στο Αγρίνιο πίστηκε να πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της δύο σακούλες οι οποίες περιείχαν 36.000 ευρώ και πολύτιμα κοσμήματα για να καταγραφούν. Όλα ξεκίνησαν όταν δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε το λογιστή της. Με έναν εξωφρενικό ισχυρισμό, έπεισε την ηλικιωμένη ότι τα χρήματά της ήταν τσιπαρισμένα και τα τιμαλφή της είχαν εντοπιστεί δορυφορικά. Της δήλωσε ότι η διαδικασία έπρεπε να γίνει άμεσα, ειδοποιώντας την ότι σε αντίθετη περίπτωση η περιουσία της θα κατασχεθεί από την κυβέρνηση. Η γυναίκα πανικοβλήθηκε, έβαλε τα μετρητά και τα κοσμήματα στις σακούλες και τις πέταξε στο δρόμο, όπου μία άγνωστη συνεργός, ντυμένη στα μαύρα, πέρασε και τις παρέλαβε. Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη μόνο όταν τηλεφώνησε στον πραγματικό λογιστή της, αλλά οι δράστες είχαν ήδη εξαφανιστεί.
0: Αυτά παιδιά έγιναν, παιδιά, στο Αγρίνιο.
1: Παιδιά,
0: σου λέει παρά να τα δώσω στο Μητσοτάκι, τα πετάω στο δρόμο.
1: Ήταν λάθος κίνηση, διότι πρώτα πέταξε τα λεφτά και μετά πήρε τηλέφωνο το λογιστή της. Πρώτα παίρνει το λογιστή και μετά τα λεφτά σου πει ναι, πέτατα. Ας μπορούσε να πει περίμενε, έρχομαι να τα πάρω εγώ ίδιος.
0: Μία σημείωση.
1: Κάτι
0: εδώ στους ηλικιωμένους, στους ντόπιους, παιδιά, τα παιδιά. Τα παιδιά των ηλικιωμένων. Μαζέψτε τα λεφτά, σας παρακαλώ, παιδιά.
1: Από τα σπίτια.
0: Από τα σπίτια, μαζέψτε. Μην τους αφήνετε, αφήστε τους 10 ευρώ. 10 ευρώ, ας τα πετάξετε τα 10 ευρώ, δεν πειράζει. 36 χιλιάρικα πέταξε η άλλη παιδιά στον δρόμο. Εντάξει, σου λέει, προκειμένου τα φάει ο Μητσοτάκης, θα τα φάει ο λογιστής.
1: Μα τη είπαν ότι ήταν τσιπαρισμένα τα λεφτά, δεν πίστεψε ότι όντως έχουν.
0: Παιδιά, προφανώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι μόνοι τους όλη μέρα στο σπίτι, ηλικιωμένοι. Τους παίρνει ένας άνθρωπος τηλέφωνο, τους αρχίζει εκεί στην μπάρλα και τους πείθει. Τι να λέμε.
1: Να σε πείσει τι, ότι τα λεφτά, δηλαδή ένα-ένα τα χαρτονομίσματα που έχει στο σπίτι σου είναι τσιπαρισμένα.
0: Άμα είναι 80 χρόνια, 90 χρόνια η άλλη γυναίκα.
1: 70 σου λέει ήτανε.
0: 70!
1: Ναι, μικρή, πολύ μικρή.
0: Και στους μη ηλικιωμένους μαζέψτε τα λεφτά, τα παιδιά.
1: Γενικότερα, ενημερώστε, πείτε, ζητήστε από τον οποιοδήποτε μπαίνει στο σπίτι σας να σας πιστοποιήσει ποια είναι η ιδιότητά του. Είναι από τη ΔΔΕ, ταυτότητα, κάτι, κάποιο έγγραφο επίσημο. Είναι από οπουδήποτε, από
0: ακριβώς
1: εταιρεία τηλεφωνίας. Πρέπει να έχει μία ταυτότητα αυτός ο άνθρωπος.
0: Ακριβώς.
1: Να έχει κάτι που να πιστοποιεί την ιδιότητά του.
0: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Οποιοδήποτε και σας πάρει τηλέφωνο, ποιος είστε, κύριε.
1: Τα στοιχεία σας.
0: Εμένα με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λένε είστε τάδε, θέλω να μου απολυθέσετε, λέει, το όνομα του πατέρα σας. Ποιος είστε? Θα σας απολυθέσω εγώ το όνομα του πατέρα μου. Άγνωστος.
1: Κάμα είσαι στα γνωστό, το ξέρετε.
0: Ναι, από κάποια εταιρεία, τάδε εταιρεία, τους λέω σε καμία εταιρεία δεν έχω δώσει τα στοιχεία μου, παιδιά. Φραγή, γεια σας.
1: Θέλει γενικότερα, θέλει και λίγο να είμαστε πονηρεμένοι και να βλέπουμε λίγο τι κλήσεις δεχόμαστε. Αν βλέπετε να σας καλούν νούμερα από το εξωτερικό, χωρίς να έχετε κάποιον στο εξωτερικό που να περιμένετε τηλέφωνο από εκείνο. Γενικότερα, κάποια τέτοια να είστε λίγο υποψιασμένοι. Δεν πατάμε ποτέ link από τράπεζα. Η τράπεζα δεν θα μας ζητήσει ποτέ
0: κωδικούς
1: να μπούμε μέσα από άλλη σελίδα πέραν την επίσημη της τράπεζας στους λογαριασμούς μας.
0: Ούτε θα μας ζητήσει κωδικούς από
1: κινητό. Ολόκληρους κωδικούς ποτέ. Θα σου ζητήσουν το πρώτο και το δεύτερο ψηφίο, ποτέ όλα τα νούμερα μαζί. Γενικότερα, θέλει λίγο να είστε πονηρεμένοι σε τέτοια πράγματα. Για να κάνει ένα τσίκ το μυαλό και να πει.
0: Όπα,
1: περίμενε.
0: Απάτη.
1: Περίμενε.
0: Είδατε και η Εύη Δρούτσα. Και πόσες δρούτσες έχουμε δει από τότε, έτσι.
1: Βέβαια, πολλοί κόσμοι.
0: Μιλάμε με.
1: Και αυτό είναι εντυπωσιακό,
0: ντόρος,
1: έτσι.
0: Έγινε ντόρος με την Εύη Δρούτσα, το θυμάστε. Είναι ένα τρίμηνο, δεν είναι. Και πάλι συνεχίζουν και γίνονται το ίδιο πράγματα. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ακούει ο κόσμος, δεν αντιλαμβάνεται. Θα μου πεις, αν αντιλαμβανόταν ο κόσμος, δεν θα ήμασταν έτσι.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 9.

0: Θα τα βγάλουμε τα μαγιό μας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία αύριο 27. Οπότε κούτσα κούτσα.
1: Να τα.
0: Λοιπόν,
1: να τα,
0: θα ξεκινήσουμε από τα κρυάρια μας. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν υπάρχει εδώ μια καλή συνεργασία.
1: Μαρία, καλημέρα. Για τη σωράκια σου στέλνω καλημέρα.
0: Ναι, ναι, η Μαρία, έχει. Λέει, θα πωλήσω τον πατέρα μου ότι έχουν τσιπαριστεί τα λιόφυτα, να τα πάρω εγώ.
1: Να τα πετάξει από τον μπαλκόνι, να του πει τα συμβόλαια.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα κρυάρια μας. Μην περιμένετε να λατωθεί δραματικά μέσα στις επόμενες μέρες το εργασιακό στρες. Εντάξει, θα επιτρέπετε κάποια διαλύματα για να δώσετε στον εαυτό σας μερικές ανάσεις επικοινωνίας και χαλάρωσης. Αυστηρά μόνο με ένα καλό φίλο, με τον σύντροφό σας, όχι πολύ βαβούρα. 8. Ταύρε, υπάρχει μια εργασιακή πίεση και μια λαχτάρα για απόδραση. Προσθέστε και λίγο έτσι ένα προβληματισμό για το πορτοφόλι σας με μια δόση ερωτικής νοσταλγίας και έχετε το κοκτέιλ της ημέρας. 7. Δίδυμε, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος αστρολόγος για να αποφανθεί πως μετά από μια έτσι πολύ πιεστική εβδομάδα που οι περισσότεροι θέλετε να βάλετε μπουρλότο, ας πούμε, σε όλα, θα προσπαθήσετε τις επόμενες μέρες να ασχοληθείτε ελάχιστα με συγγενείς, συναδέλφους, προβλήματα. Χρειαζόσαστε ποιοτικό χρόνο με ανθρώπους που γουστάρετε και αυτός είναι ο στόχος σας. Και 9.
1: Καλό.
0: Καρκίνε, κάθε φορά που θέλεις την ησυχία σου, ορμούν όλοι οι γνωστοί φίλοι συνεργάτες κατά πάνω σου σαν κοράκια να σου πουν τα προβλήματά τους. Είδες τι παθαίνεις όταν είσαι καλοσυνάτος καθημερινά.
1: Είδες.
0: Να είδες. 7.
1: 7.
0: Λιοντάρια, είναι πιθανό σε μια γωνιώδη προσπάθεια να επιτύχετε στον επαγγελματικό στίβο να δουλεύετε αυτές τις μέρες έξτρα ωράρια. Βλέπετε να σας κατακλείζει αυτή η αδιανόητη αίσθηση πως ο χρόνος έχει περάσει και εσείς έχετε πετύχει ελάχιστα από αυτά που ονειρευόσασταν. Αντικειμενικά, λοιπόν, η αίσθηση αυτή είναι λίγο υπερβολική, αλλά αν αυτό σας οδηγεί σε νέες επαγγελματικές κατακτήσεις, τότε 9. Παρθένε, σιγά με ζητήσεις και συγγνώμη που αγαπάς πια τον εαυτό σου τόσο που να μην αναλαμβάνεις τις ευθύνες και τα προβλήματα των άλλων. Όταν αυτοί οι άλλοι είναι φίλοι ή ίσως και κάποια μέλη της οικογένειας, θα πρέπει να τους γίνει ξεκάθαρο ότι τα κοροϊδα τέλος. 9. Ζυγέ, επιτέλους μετά από αρκετές μέρες που κυκλοφορούσες λες και σε είχαν υποβάλει σε νάρκωση, νιώθεις να κυλάει το αίμα έτσι στο κορμί σου, το χρώμα επιστρέφει στο πρόσωπό σου και επιτέλους παίρνεις πρωτοβουλία να βγεις από το σπίτι, να κοινωνικοποιηθείς και έχεις έτσι και λίγο ανεβασμένο ηθικό, βρε παιδάκι μου. 9. Σκορπιέ, μέρες σαν τη σημερινή είναι εξοργιστικό που δεν μπορείς να βρεις τις ακριβείς λέξεις προκειμένου να περιγράψεις τι ακριβώς αισθάνεσαι εσωτερικά σχετικά με το ανικανοποίητο που εξακολουθεί να σε κατακλείσει στην επαγγελματική σου ζωή. Ένα μακρόσιτο μουγκριτό είναι αυτό που βγαίνει για την ώρα. 7. Το ξώτη, μερικές φορές το να στηρίζουμε ή να ακούμε ή να ασχολούμαστε με τα προβλήματα των φίλων μας είναι μια αφόρητα κουραστική δουλειά για αυτόν τον πλανήτη. Και ναι, σήμερα είναι μια από αυτές τις μέρες που όλοι οι φίλοι σου νομίζουν ότι είσαι ο προσωπικός τους ψυχαναλυτής. 7. Εγώ και ρε. Μισό λεπτό. Αν πριν από μερικούς μήνες έλεγες αλήθεια δεν μπορώ να δουλέψω περισσότερο, τώρα πλέον ξέρεις ότι και είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου διότι έχεις υπερβεί κατά πολύ τα όρια σου. Έχεις έτσι πιάσει ταβάνι και νιώθεις και παγιδευμένος μέσα σε μια στήρα πραγματικότητα και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δεις τι ακριβώς προσπαθείς να αποφύγεις. 7. Υδροχό, επόμενες μέρες είναι εξαιρετικές για συζητήσεις, αναζητήσεις εναλλακτικών λύσεων στον επαγγελματικό στίβο.

0: παραδομπαίνει απόλυτα στο ένστικτό τους και σήμερα δεν είναι μια πολύ καλή μέρα να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, ειδικά όταν απουσιάζει το πάθος από τη ζωή σας. 8.
1: Παιδιά, τα ζώδια καλά τα πήγαμε. Πολύ καλά, μπορώ να πω.
2: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε να ευχαριστήσουμε και την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν μαζί μας.
1: Θα σας πάω μέχρι την κρεβατοκάμαρα, όπου είναι το προσωπικό μας καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, οι κρεβατοκάμαρες της Αθηναϊκής Επιλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Σας περιμένουν λοιπόν σε μια ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να δείτε τι ταιριάζει στο δικό σας στυλ, ύφος και γούστο. Αθηναϊκή κατ' παύλα επιπλογραμμή στο Instagram.
5: Είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο break των 10 και 30 για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με το τελευταίο μας ημίωρο και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σε αυτό το Μοντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μοντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο.

0: δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
5: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά! Είναι ο Λαβύρινθος και είναι μυθικός.
6: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.

0: Hands up, Gabriela, παιδιά, και έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης. Μέχρι να μας καλέσετε, εγώ θα σας πάω στην Electronet, Μητσουλάκης Ρομπογιαννάκης, διότι αυτές τις μέρες, παιδιά, του Μουντιάλ έχουμε εδώ πέρα χαμό, έτσι. Μιλάμε για νέες τηλεοράσεις από την Μητσουλάκης Ρομπογιαννάκης, για να βρείτε τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 OLED, μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on mini LED, μόνο 599 ευρώ. TCL 65, Google TV, μόνο 399 ευρώ. Hisense 55, μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές 379 ευρώ και άνω. Δώρο σετ μπάρμπεκιου, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Μητσουλάκης Ρομπογιαννάκης, σε κάθε μεγάλο θέαμα το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Και έχω γραμμή, παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά, και εμείς, το όνομά σας?
1: Γιώργος.
0: Γιώργο, που μας ακούς?
1: Από τον δρόμο Μιχάλη.
0: Πού είναι αυτός ο δρόμος?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι κοντά στο αεροδρόμιο.
0: Και έχει κίνηση, κίνηση έχει, τι γίνεται εκεί?
1: Όχι καλέ, τι είναι αυτά που λες?
2: Άδειοι δρόμοι σου λέει στο αεροδρόμιο.
1: Άδειοι, άδειοι πάλι σήμερα, ναι.
0: Άδειοι δρόμοι που πήγαν όλοι που λέγεται το τραγούδι. Να, ωραίο ένα τραγούδι να το βάλει και την κοροδιά.
1: Ναι. Τα δρομολόγια τα δικά μου είναι με την κίνηση όλη μέρα.
0: Είσαι σε φάσκης οδηγός?
1: Πού το
0: πάτε? Από το κληρονομικό χάρισμα. Βλέπουμε, κάτσε να μασίσω και φιλαδάφνη να σου βγάλω κι άλλα.
2: Βλέπουμε την ψυχραιμία στη φωνή σου.
0: Και για πες, είναι ακόμα σου ασθενής φρένας κατάσταση?
1: Τα φρένας του αυτοκινήτου ευτυχώς είναι. Τα δικά μου δεν ξέρω να σταματήσω ακόμα.
0: Έχεις να κάνεις με τουρισμό,
1: Γιώργο? Έχω και μια σεζόν μπροστά μου.
0: Συναναστρέφεσαι με τουριστές?
2: Ναι, αφού σου έχει μια σεζόν μπροστά του.
0: Γι' αυτό το ρωτάω, αν έχεις όσα τις φρένας. Ξέρω εγώ τι λέω. Για πες, γενικά φέτος έχουμε λίγο παραπάνω τουρισμό από τις άλλες χρονιές νωρίτερα?
1: Νομίζω ότι είναι οριακά παραπάνω.
0: Οριακά.
1: Αν και πολλοί παραπονιούνται ότι είμαστε χειρότερα.
2: Ναι.
0: Χειρότερα σε ποιότητα.
2: Δεν είναι πολύ οξύμορο ότι είπες, αλλά εντάξει, το δεχόμαστε.
0: Χειρότερα σε ποιότητα.
1: Ναι, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είμαστε οριακά παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά οι καταστηματάρχες, καθώς ομάλια, φαντάζομαι ότι κάποια ξενοδοχεία, κάποια μαγαζιά δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
0: Ναι. Παιδιά, μπορεί να είμαστε οριακά παραπάνω, αλλά ο κόσμος αυτός που έχει έρθει να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει αγορές, να
2: θέλω
0: βγει,
2: πάλι
0: να
2: τώρα την ίδια καραμέλα με πέρυσι, ρε παιδιά, δεν μπορώ.
0: Μα κάθε χρόνο την ίδια καραμέλα
2: έχουμε. Εντάξει. Άμα έχουμε περισσότερη ποσότητα σε τουρίστες, το συνολικό στο τέλος θα είναι και περισσότερο. Έτσι.
0: Μα δεν είναι αυτό, δεν ισχύει αυτό που λες. Άμα έχει έρθει όλο κάθε μπατήρης.
2: Ο ένας θα αφήσει 5, ο άλλος θα αφήσει 15. Ένας μέσος όρος θα γίνει.
0: Ή θα βάλει μέσα στο ξενοδοχείο τα 5.
2: Ένας μέσος όρος θα γίνει, ρε παιδί.
0: Κατάλαβες τώρα, άμα είναι all inclusive. Παιδιά, δεν αφήνουν ούτε και μπουκαλάκι νερό έξω. Τα κουβαλάνε μέσα τα ξενοδοχεία. Τα βλέπω εγώ αυτά, γι' αυτό σας τα λέω. Τι να πω.
1: Έχει δίκιο.
0: Αυτό τον τουρισμό έχουμε, παιδιά. Τι νομίζατε? Επειδή έχουμε τουρίστες ότι είναι όλοι χάι και έχουν λεφτά να ξοδέψουν. Έχουν έρθει κακομίδες και αυτοί από το στέρημά τους. Μην νομίζεις. Τι να πω. Περιμένουμε τη χρονιά που θα έρθουν όλοι οι εφοπλιστές και δεν θα προλαβαίνουμε. Θα λένε, παιδιά, σκορπάνε λεφτά στους δρόμους. Δηλαδή, βγαίνουν από τα μπαλκόνια και πετάνε τα σακιά με τα λεφτά.
2: Θα είναι η χρονιά που θα παρκάρουν στον κούλε, όταν θα κάνουμε και την καινούργια μαρίνα δίπλα στον κόλπο του Δερματά. Χαμός θα γίνει. Περιμένετε να γίνουμε λευκάδα.
0: Θα έχουμε μαρίνα καινούργια. Θα έχουμε νέο αεροδρόμιο. Θα έχουμε νέα μαρίνα.
2: Δεν έχει ανακοινωθεί νέα μαρίνα. Εγώ την είπα τη μαρίνα. Δεν έχει ανακοινωθεί. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά, γιατί μην
1: έχουμε
2: ανακοινωθεί.
1: Δεν θα γεννήσει, ρε παιδιά.
0: Δεν πειράζει, είναι στα σχέδια του δικού μας κόμματος. Οπότε
2: μπράβο, Μιχάλη.
0: Έκανε ένα μικρό spoil. Θα φτιάξουμε μαρίνες, παιδιά. Εδώ θα γίνει εδώ πέρα.
2: Παιδιά, μου να σας πω λίγο κάτι. Όποιος έχει πάει στη Λευκάδα μπορεί να αντιληφθεί για τι πράγμα μιλάω. Μιλάμε τώρα για μια υπερσύγχρονη μαρίνα, όπως και στην Πρέβεζα βέβαια, με δεκάδες, εκατοντάδες σκάφη που έρχονται. Όμως τα σκάφη έχουν τη δυνατότητα να βάλουν καύσιμα, να βάλουν νερό, να παρκάρουν τέλος πάντων. Δηλαδή, σου
0: παρέχει.
2: Τι θες να πεις,
0: ότι εδώ στον Κούλε δεν έχουμε να βάλουν νερό? Έχουμε. Καύσιμα δεν βάζουνε?
2: Πού να τα βάλουν τα καύσιμα?
0: Έχει κανένα βενζινάδικο μέσα εκεί στον Κούλε, δεν έχει.
2: Αυτό σου λέω, άνθρωπέ μου, γιατί έχουμε. Μα δεν έχουμε κάνει την υποδομή. Ακόμα και στον Άγιο Νικόλο, η Μαρίνα είναι πολύ καλύτερη.
0: Πώς βάζουν τα σκάφη, ρε παιδιά, θα μας τρελάνετε. Τα σκάφη
2: όλα αυτά. Τι πώς βάζουν?
0: Με μπετονάκια τα πηγαίνουνε.
1: Βιτία, βιτία.
0: Αλήθεια.
2: Βιτίο. Το βιτίο πού να περάσει όμως εκεί μέσα?
0: Γιώργο, είσαι
1: σίγουρος? 100%.
2: Το βιτίο πάει κάπου.
0: Δηλαδή πάει το βιτίο και τα γεμίζει.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει μέσα στους διαδρόμους, στους ξύλινους, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Αλλά σε κάποια στενάκια.
1: Μπαίνει το μαρίνα εκεί από πίσω.
2: Μπροστά.
0: Ναι.
2: Και πάει ένα
0: στενάκι. Και ελάτε, παιδιά, ποιοι άλλοι έρχεται να σας γεμίσω? Έτσι γίνεται. Δεν το ήξερα, παιδί, αυτό. Έχω σοκαριστεί. Νόμιζα ότι υπάρχουν κάποιου άλλου τρόπου γεμίσματο.
2: Είναι ο ταχυδρομικό.
1: Από κάτω υπήρχε δεξαμενή.
0: Ναι. Α, και γεμίζανε το δεξαμενή από κάτω. Και ναι, πήγαινε εσύ μετά και έλεγε, παιδιά, βάλε μου δύο λίβρε. Πώ τα λέγανε. Γέμισε το. Γέμισε το. 2 ευρώ. Ναι, αυτό. Κατάλαβε τώρα. Τώρα, παιδιά, δεν παίζει το ευρώ.
2: Απέχουμε πολύ από τον εξυγχρονισμό. Όσο και αν θέλουμε να λέμε, έχουμε τις καλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες. Σίγουρα.
0: Αυτό ισχύει.
2: Αυτό. Μέχρι εκεί όμως, από εκεί και πέρα.
0: Όλα τα άλλα το χάος, παιδιά. Το χάος. Δηλαδή, είμαστε στο 2026 σε ξενοδοχεία. Στα υπόλοιπα 1995.
2: Κατάλαβες
0: τώρα? Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Στην καλύτερη.
0: Λοιπόν.
2: Γιώργος, είπαμε.
1: Ναι.
0: Γιώργο,
2: γιατί μας πήρες? Γιατί εγώ χάθηκα λίγο. Α, ναι, εντάξει.
0: Γιώργο, γιατί μας ενοχλείς, Γιώργο, και μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Ξέχασα, ρε παιδιά, ξέχασα.
0: Γιώργο,
2: μα συγγνώμη.
0: Μήπως είσαι από καμία εισπρακτική εταιρεία και μας πήρες?
1: Ναι, ήρθα να ελέγξω
0: το νέο σκόμα. Μήπως χρωστάμε τίποτα?
2: Μου πιάσατε τον μπουρμπουρ και ξεχάστηκα, εντάξει.
0: Είναι από αυτά τα τηλεφωνήματα που, Γιώργο, από το εξωτερικό και μας χρεώνεις τώρα τόση ώρα. Ο σταθμός θα πληρώσει, το ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Αυτό κατάλαβα.
1: Τι είναι, τι είναι, νοπλή.
0: Σωστό και αυτό. Αν ακούει παραγωγή, τα φιλιά μου. Μείνε στη γραμμή, σε παρακαλώ, για λίγο να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Έτσι. Θα σε χρεώσουμε και εμείς μετά για να μάθεις. Λοιπόν,
2: πριν πάμε στο break μας, θέλω να πάμε λίγο να δώσουμε μερικές καλημέρες. Έχω την Νικολέτα, η οποία μας είχε στείλει μήνυμα, η ομάδα σας μας φτιάχνει τη μέρα. Έχουμε και την Νικολέτα που λέει μπαγκαράγκα για την χοροδία μας. Την καλημέρα μας να στείλουμε και στην Ελένη.
0: Πόσες Νικολέτες γίνεται, παιδιά, χαμόσαστε.
2: Παιδιά, δύο Νικολέτες και μπερδέθηκε και εγώ. Την πρώτη Νικολέτα δεν την είχα.
0: Λοιπόν, έρχεται το Talk to You που είναι το Power Play της εβδομάδας, στο break μας και επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: City. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go
8: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Dirty Dirty Show.
0: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Δεν έχω βρει τραγούδι του Teddy Swims που να μην μου αρέσει, παιδιά. Τι να πω. Τι να πω, είναι φανταστικός καλλιτέχνης, τι να λέμε τώρα. 53 λεπτά η ώρα μετά τις 10. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κασοτάκης. Τώρα λοιπόν στην εταιρεία Κασοτάκης μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Έχουμε καμία εκκρεμότητα, κοιτάω τώρα εδώ γύρω γύρω τα χαρτιά.
1: Νομίζω τα έχουμε πει όλα.
0: Τα έχουμε πει όλα τα έχουμε πει. Μια χαρά είμαστε για
1: Θέλω
0: σήμερα.
1: Θέλω να σας πω όμως ότι σήμερα εμείς θα κλείσουμε με το top 10 του Kiss 61, έτσι όπως μας το παρουσίασε η Μαρία μας εχθές το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σας πω ότι η Μαρία θα έρθει ξανά την Παρασκευή με τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη. Α, περίμενε.
1: Για την Ειρήνη δεν είπαμε. Η Ειρήνη έρχεται στις 2 και ο συζητής μας παρουσιάζει Kiss New Music. Θες να μας τα πεις?
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω να σας πω κάτι.
1: Καλή σας μέρα.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη να έχει μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

Ρώση.

Κυριακής 9.61 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού. It's Hozier. It's Hozier. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
7: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη?
9: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
11: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
12: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810-545-551.
13: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
14: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
15: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
16: The Diri Diri Show.
17: Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
18: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
1: Σωστό.
18: Την πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
1: Τουλάχιστον να σε
18: πειράζει. Δηλαδή σε ποιο θα δει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο ευρώ?
1: Ναι, σωστά.
18: Μετρητό. Σε μένα δεν θα τα δώσεις.
1: Όχι, να σου πω.
18: Σε φάνε λάχανο.
1: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρηματαποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν Εβίτα, ρε παιδί μου, που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά.
18: Ναι.
1: Σκέφτομαι ότι αν όμως τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τις επιχειρήσεις μου σε μετρητά πάντα, θα βάζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι σου παίρνει, ξέρω εγώ, 500-700 ευρώ.
18: Ναι.
1: Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
18: θα
1: σου πάρει?
18: Η χρηματαποστολή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποιε πιστοποιήσει. Δεν νομίζω ότι είπα, έλα εδώ να μου μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
1: Μα αφού σου λέει τα πήρε από επιχειρήσει, θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτοί οι αστυνομικοί, δηλαδή, τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιον στο δρόμο
18: και δεν ξέρουν τζούντο.
1: Μπορεί να είναι με τη δυσκολία.
16: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Diri Diri Show.
16: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
16: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
15: Όλες οι επιτυχίες
16: χωρίς διαφημίσεις.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: If you don't like

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες.

0: πίστες. Εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
1: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
0: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
1: Τι λες για τσιγκούνα.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτη. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
1: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτη να τη δώσει ένα κέρμα το πετάξει ένα μονόλεπτο.
0: Ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη Φοντάνα την τρέβη θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε και εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: τι έγινε εδώ, Φοντάνα αντιτρέβει υποκατάστημα. Καλό, μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέβει, δεν κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων.
1: Franchise. Franchise, κανονικό.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς? Σ'
5: ακούω.
1: Ο μικρός.
5: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
1: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
1: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
9: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
11: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
12: Στα πεζά, κυρία.
11: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
12: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
13: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
11: Βέβαια.
10: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
11: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
10: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
11: Αχα, με Q.
10: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
12: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2897-0-23-232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
15: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
16: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
15: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
16: Εκπαιδευτικό Summer Camp. Η Σοφία, Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
15: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
17: Αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης, Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
18: Kiss, 10 στη σειρά. Go
19: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
18: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ.

0: Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810. 545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Let the games
12: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
13: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
15: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
14: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
16: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
14: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, 1ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
17: Kiss New Music.
18: Αυτήν την εβδομάδα,
19: MM, Budgie και 3 Drives.
20: Greece 2000.
21: Naked, looking for something. I'm looking for something. I'm looking for something. I keep looking for something.
22: Martin Garrix και Ed Sheeran, Repeat It. Chris Brown και Leon Thomas, Falling. I'm still falling for you, baby. And I don't know what to do, baby. Shakira και Burna Boy, Die Die.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
1: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
1: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
1: Και τώρα.
6: Και τώρα.
1: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
6: 10

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: εντάξει. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τρίτη και 26 Μαΐου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss και καλά να περάσουμε ως και τις 4 που θα πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι... Το Ηράκλειο.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss με αγαπημένες επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες. Κάπως έτσι θα πάμε και τις 4. Πάμε να σας δώσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM 61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM 961.

Λοιπόν, Τρόμπ επικοινωνίας με τον Kiss. Αν θέλετε να μας στείλετε τα δικά σας mail, σας διαβάζω στο irini@kissready.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961. Παραμένει στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Και βέβαια μην ξεχνάτε, πλέον έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Αποθηκεύστε το τηλέφωνο του Kiss, είναι το 697-888-961. Σε αυτό το κινητό μπορείτε να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και φυσικά εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber.

0: πεις.
1: Όχι, Beach. Πάμε Νίσος Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Νίσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Νίσος Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Γόριλες.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Talk to you. Anot 54 Ultra.
6: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
7: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς.
11: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
12: Έμστα έλεγα.
13: Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
14: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
15: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση,

0: Ηρακλής σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
1: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
0: Προκάταρμο Τάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
0: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος Στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
4: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
5: Σωστό.
4: Σου την πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
5: Τουλάχιστον να είσαι
4: πρωταθλητής. Δηλαδή σε ποιο θα δίνει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο, ένα μισό εκατομμύριο ευρώ.
5: Ναι, σωστά.
4: Μετρητό. Σε μένα δεν θα τα δώσεις.
5: Όχι, να σου
4: πει. Σε λάγανο.
5: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρήματα αποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν Εβίτα ρε παιδί μου που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά. Σκέφτομαι ότι αν όμως τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τις επιχειρήσεις μου σε μετρητά πάντα, θα έβαζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι σου παίρνει, ξέρω εγώ, 500-700 ευρώ.
4: Ναι.
5: Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
4: να
5: σου πάρει.
4: Μια χρηματαποστολή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποιε πιστοποιήσει. Δεν νομίζω ότι είπα, έλα εδώ να μου μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
5: Μα αφού σου λέει, τα πήρε από επιχειρήσει, θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτή η αστυνομική, δηλαδή τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιον στο δρόμο.
4: Και δεν ξέρουν τζούντο.
5: Μπορεί να είναι με τη δυσκολία.
4: Τζούντο.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
6: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Life is simple. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30. Στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Τρίτη, ως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

επιτυχία από το 2006, Nars Barkley και Crazy. Πάμε σε Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα το Talk to You. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω ξανά εδώ στον Kiss.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Τι κάνεις?
8: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
7: Όχι δα. Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
9: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
8: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
9: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Στη high season τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, η παραγγελία!
10: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Επιστροφή εδώ στο Νικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Τρίτη.
15: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
14: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
15: Kiss 10 στη σειρά. Go
16: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music.
4: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Martin Garrix και Ed Sheeran. Repeat it.

Λοιπόν, ο πολυπλατινένιος Ολλανδός DJ και παραγωγός Μάρτιν Γκάριξ, ο οποίος έχει κατακτήσει τις κορυφές των τσάρτς, ένωσε τις δυνάμεις του με τον Ed Sheeran στα φορνητικά και μαζί κυκλοφόρησαν κάτι που αναμέναν πολύ. Το Repeat It, το ακούσατε πρώτοι εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss Next.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Love εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το Νίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα για όλο το καλοκαίρι. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και πολύ πολύ καλό φαγητό στο πιο ήσυχο σημείο της παραλίας, στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων, εκεί που βρίσκεται το Νίσος Beach Bar Restaurant. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Νίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: R.E.M. Losing My Religion, μεγάλη επιτυχία από τα 80's, από τη δεκαετία του 80. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγουδία του Kiss 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

Tracy.

Λοιπόν, Where is my husband, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss και για αυτήν την εβδομάδα. Μαζί μας εδώ στον Kiss και αυτή την εβδομάδα, τον Ίσος Beach Bar Restaurant. Μας περιμένει ένας καλοκαιρινός υπέροχος παράδεισος μπροστά στη θάλασσα. Ένα προσεγμένο beach bar σε boho στυλ, ένα ήσυχο εστιατόριο με πολύ καλό φαγητό για να γευματίσετε με τους φίλους και την παρέα σας. Ίσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα του Παραλιακού Μαλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 9 70 31 657. Και διαδικτυακά μπορείτε περισσότερες πληροφορίες να δείτε πληκτρολογώντας nisosbeach.gr. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 3.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφουμε με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά πάει.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες και τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβε. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα να το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ένα μονόλεπτο. Ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη Φοντάνα την τρέπει θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένα χαμό γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε και εμεί εδώ στα λιοντάρια, μήπω να το κάναμε. Δηλαδή, ίσω να έχουμε κάποιου ατραξιών να πετάνε τύπου κτλ. Για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστη και σου λέει: τι έγινε εδώ, Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό, μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει, δεν κατάλαβα.
1: Τέλο πάντων.
2: Φραντσάιζ. Φραντσάιζ, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
6: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry
7: less. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίας.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύσεις σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 3236 99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202.
6: Η Ειρήνη Παπαδάκη παίζει τώρα τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 9.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας ημίωρο. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Ντουα Λίπα με τον δικό της Χουντίνι εδώ στον Κις. Μαζί μας εδώ στον Κις και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για τη δική σας βραδιά, για την δική σας εκδήλωση, για τους γάμους, τις βατήσεις, τα πάρτι και τα συνέδρια με χωρητικό τέους 1000 άτομα. Απευθύνεστε στο Νερόμυλο, το κέντρο δεξιώσεων με την υψηλή αισθητική, το πλούσιο μενού, το άψογο σέρβις και την έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, στα 8 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22.

0: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
2: Βέβαια.
1: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
2: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
1: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
2: Αχα, με Q.
1: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
3: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος, κατά τη μυθολογία, βρίσκεται...
4: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
1: Εκπαιδευτικό Summer Camp
3: στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας, κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
1: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
12: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Τρίτη.
13: Όλες οι επιτυχίες
14: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
13: Kiss 961.
12: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα, έως και τις 4. Πάμε μαζί στον Kiss.
13: 10 επιτυχίες.
15: Λάθος.
13: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
15: Τι, πάλι λάθος. Πάμε. Τώρα το έχω.
14: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Γκαμπριέλα εδώ στον Κις, μαζί μας εδώ στον Κις και το κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για την δική σας εκδήλωση, για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Ερώμηλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ναι Ερώμηλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love. Με αυτό σας αφήνουμε σήμερα Τρίτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κρυς.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
12: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθίας.

0: Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
10: Η Σοφία.
11: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
12: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
11: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, η παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
1: Και τώρα.
4: Και τώρα.
1: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 7. Νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. If you don't like something.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες για τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός, διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω

0: Τι έγινε εδώ? Φοντάνα αντιτρέβει υποκατάστημα.
1: Καλό.
0: Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέβει. Δεν κατάλαβα.
2: Τέλος πάντων.
0: Φραντσάιζ. Φραντσάιζ, κανονικό.
3: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
3: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης, Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
13: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
13: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
13: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
15: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας. Με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
8: Στο Auto Dusk.
7: Γιατί?
8: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
7: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
8: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
9: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
10: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
11: Στη high season τρέχεις non-stop.
12: Παιδιά, την παραγγελία.
11: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
13: Kiss, 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Talk to you. Anot 54 Ultra.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις.

Ανάληψης. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
6: Και?
7: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
8: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
9: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
8: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
10: Jumbo.

βγουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκάμισσας.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
1: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες.
1: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Come on!
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα.

0: Καταρχάς, έτσι να κάνεις κάτω στη φωτάνη την Τρέβη, θα βρεις νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω. Με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά. Τι νομίζετε? Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε κι εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου κτλ. Για αρχή και μετά θα πηγαίνει το ίσχυρο και σου λέει: τι έγινε εδώ? Φοντάνα αντιτρέβει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέβει. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
0: Franchise. Franchise, κανονικό.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Σε αυτό το Μοντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μοντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχει τη δύναμη.
7: 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
8: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
10: Στα πεζά, κυρία.
9: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
10: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
11: Πω, τι σπιταρόν είναι αυτή, Παναγιώτη.
12: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
13: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
14: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
15: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
16: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατη τεχνολογία ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Keys, 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Keys, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Τζέσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 300

0: και γκρούπεως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.

0: αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
2: Και τώρα.
6: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες,
6: χωρίς διαφημίσεις.
2: 10

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: My name is Benson Boone.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχής στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ρώση.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss.
0: Kiss 9.61.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
4: I got my driver's license.

0: δώρο της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.